κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

Λοιπόν, γεια σας από μία ακόμα εκπομπή του Greek Resistance Bulletin. Να πούμε ότι μας ακούτε από το 3CR και στις 8:55 AM κάθε Τρίτη, 10 με 11 το βράδυ. Είμαστε εδώ μετά από τα γενέθλια των 50 χρόνων του 3CR που γίνανε έγινε μια εκδήλωση τέλος πάντων στο Town Hall του Collingwood, στο Δημαρχείο του Collingwood. Πετυχημένη εκδήλωση, είχε πολύ κόσμο, πάγκους, ήμασταν και εμείς εκεί πέρα. Και να ευχαριστήσουμε φυσικά όσους πέρασαν από το πάγκο μας και όσους μας ενίσχυσαν με την δωρεά τους, ας πούμε, στο ράδιοθον και στο πρόγραμμά μας ειδικότερα. Και φυσικά για όσους ήρθαν και μας ενίσχυσαν στην προσπάθεια αυτή του Ράδιοθον, στην προβολή που είχαμε την Παρασκευή, Εύρος στο Ολοτοπίο, με το ντοκιμαντέρ Εύρος στο Ολοτοπίο, μιλώντας, που αναφέρεται στους πρόσφυγες που περνάνε τον Εύρο, ας πούμε. Και στο πώς έχει αλλάξει η οικονομία και οι εργασίες στο κομμάτι αυτό του νομού του Εύρου, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως με κάτι διαφορετικό. Α, να πούμε πρώτα πριν ξεκινήσουμε ότι το Radiothon συνεχίζεται μέχρι να φτάσουμε το στόχο μας, στο 3CR δηλαδή, μέχρι να φτάσει στο στόχο του και εμείς βασικά. Για όσους θέλουν να κάνουν τη δωρεά τους, να πούμε ότι μπορούν να παίρνουν στα τηλέφωνα 9419 83 77 και να πούν φυσικά ότι κάνουν εισφορά για το Greek Resistance Bulletin, ή να μπουν στην σελίδα 3cr.org.au, και εκεί να πάνε στο donation και να κάνουν την προσφορά τους στο Greek Resistance Bulletin, ή να περάσουν από τα γραφεία του 3CR, 21 Smith Street, στο Fitzroy και να κάνουν εκεί αυτοπροσώπως, ας πούμε, την προσφορά τους. Λοιπόν, μετά από φυσικά εμείς θα έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, θα τις ανακοινώνουμε από εδώ, από την εκπομπή μας και, και μέσω του Facebook για το τι μέλη γενέστε στη συνέχεια. Και ας αρχίσουμε με μια ανακοίνωση της Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου και να δούμε, βασικά να δούμε και τι έγινε στη Σύρο στις 5 Ιουνίου. Η ανακοίνωση συχνά θα ανοιχτούμε άλλη αστυνομοκρατία. Είναι ανακοίνωση από 4 εκπαιδευτικά σωματεία για το Ισραηλινό Κουρασγελόπουλο Crown Iris. Δεν θα ανοιχτούμε άλλη αστυνομοκρατία. Εκφράζουμε τον προβληματισμό μας για τα όσα διαδραματίστηκαν την 5η Ιουνίου στην πόλη της Ερμούπολης, ημέρα άφιξης του Ισραηλινού Κουρασγερόπουλου Crown Iris. Εκτός του ότι για άλλη μια φορά νέκρωσε ένα σημαντικό τμήμα του λιμανιού, το οποίο διατίθεται μόνο για την εξυπηρέτηση των Ισραηλινών τουριστών, η ύπαρξη σε πολλά σημεία της πόλης διάσπαρτων ομάδων αστυνομικών, οι έλεγχοι και οι ανέτες προσαγωγές πολιτών από διάφορους χώρους δημιουργούσαν την εικόνα μιας πόλης υποκράτηση. Παρόλη αυτή την προσπάθεια τρομοκράτησης, ο κόσμος συμμετείχε στις συγκεντρώσεις και έδωσε το μήνυμα της αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Οι πολίτες, παρότι αντιμετώπισαν χυδαίες προκλήσεις από τους Ισραηλινούς τουρίστες, με ειρηνικό τρόπο πήραν ξεκάθαρα θέση ενάντια στη γενοκτονία που επιτελεί το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ. Δεδομένου ότι είναι προγραμματισμένες και άλλες αφίξεις του Crown Iris στο νησί της Σύρου, εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την επανάληψη παρόμοιων καταστάσεων. Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους τοπικούς φορείς να πάρουν θέση για τα γεγονότα της 5ης Ιουνίου, να απαιτήσουν τη ματέωση των προγραμματισμένων αφίξεων του Crown Iris στο νησί, σε κάθε περίπτωση να πάψουν να στηρίζουν την αναστολή λειτουργίας βασικών κοινόχρηστων χώρων της πόλης προς επιλεκτική εξυπηρέτηση των Ισραηλινών τουριστών, να διασφαλιστεί απρόσκοπτη κυκλοφορία πολιτών σε όλους τους δρόμους της Ερμούπολης, να μην επαναληφθούν απαράδεκτες απαγορεύσεις διαδηλώσεων που καταργούν το στοιχειώδες και συνταγματικά κατοχυρωμένο δημοκρατικό δικαίωμα του συνέρχεστε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανοιχτούμε για δεύτερη φορά να δούμε την Ερμούπολη να μετατρέπεται σε πολιορκημένη πόλη.
Η Σύρος δεν θα γίνει πλυντήριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας του κράτους δολοφόνου, του Ισραήλ και των υποστηρικτών του. Η αλλαγή των πολιτών στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό είναι αναφέρετο δικαίωμα που δεν επιδέχεται περιορισμούς. Η ανακοίνωση υπογράφουν ΕΛΜΕ Α Κυκλάδων, Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Παράρτημα Κυκλάδων, Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σύρου Τίνου Μικόνου και Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Νοτίου Αιγαίου. Αυτά λοιπόν έγιναν στη Σύρο. Βλέπουμε ότι η κυβέρνηση παίζει το ρόλο του προστάτη στους τουρίστες εντός εισαγωγικών, στους στρατιώτες του IDF που έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές. Και βλέπουμε με ποιον τρόπο απαγορεύοντας διαδηλώσεις και κάνοντας προσαγωγές σε ανθρώπους που εναντιώνονται στη γενοκτονία της Παλαιστίνης. Και να πούμε βέβαια και ότι η Σύρος ήταν το λιμάνι από το οποίο ξεκίνησε, το Ιερμούπολη μάλλον, ήταν το λιμάνι από το οποίο ξεκίνησε και ο στόλος του Global Submerged Flotilla, το ελληνικό κομμάτι ας πούμε του στόλου.

που ζούμε στην καρδιά του ανθρώπου. Μαζί στον άλογο θα πάρει και το μερικό του. Με όλα τα υπάρχοντά του κι όλη την ενοχή. Κι όλη την ενοχή. Πέθανε ο άνθρωπος, πέθανα και η συνείδηση. Ο κεφαλός μας κάνει διάλειμμα για διαφορά.

0: Παλαιστίνη! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!
1: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
2: Λοιπόν, και ας πάμε τώρα στη Καβάλα να δούμε τι έγινε εκεί. Μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στη Καβάλα. Θα ακούσουμε και ένα μικρό ηχητικό για το που μίλησε, ας πούμε, ο Αργύρης Μπακετζής για αυτή την εκδήλωση και τη συναυλία. Είναι η συναυλία η οποία έγινε από την πρωτοβουλία ενάντια στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρωπου στο κόλπο της Καβάλας. Έχουμε και μια ανακοίνωσή τους εδώ. Την Τετάρτη 1 Εβδόμου πραγματοποιήθηκε συναυλία στην παραλία της Καβάλας με σκοπό την ενίσχυση του αγώνα ενάντια στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης, χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η μαζικότητα και ο παλμός, είναι αποτέλεσμα άλλης μιας συλλογικά οργανωμένης προσπάθειας της πρωτοβουλίας ενάντια στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας. Ο αγώνας της πρωτοβουλίας, που έθεσε εξ αρχής ως σκοπό την αποτροπή του εγχειρήματος που απειλεί τις ζωές, το περιβάλλον και τη φυσιογνωμία του τόπου, συνεχίζεται αμύωτος εδώ και 1,5 χρόνο. Ο αυτοσχεδιασμός, η δημιουργικότητα και η ευρηματικότητα των τόπιων καλλιτεχνών συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της εκδήλωσης. Συμμετείχαν άνθρωποι όλων των ηλικιών που ένωσαν τις φωνές τους ενάντια στο σχεδιαζόμενο έργο. Ένα έργο που στηρίζεται και προωθείται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track, με αφιλεγόμενες εγκρίσεις, με σωρία περιβαλλοντικών παραβιάσεων και απίστευτη έως απαράδεκτη υποβάθμιση των θεμάτων ασφαλείας προκειμένου να δικαιούνται οι μεγάλοι ρυπαντές να συνεχίζουν να ρυπαίνουν χρησιμοποιώντας το θάψιμο του διοξιδίου του άνθρακα ως πράσινο ξέπλυμα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους καλλιτέχνες που μέσω της μουσικής και τους στίχους στρατεύτηκαν μαζί μας στο κοινό αγώνα για την προστασία του τόπου μας, σπάζοντας τη σιωπή που μας έχουν επιβάλει σχεδόν όλα τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εδώ να πούμε εμείς ότι δεν είναι μόνο τα τοπικά μέσα, είναι όλα τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης. Δεν ακούγεται πουθενά αυτό το θέμα. Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, καμία προσπάθεια φήμωσης δεν θα μας σταματήσει. Ο διαρκής αγώνας ενημέρωσης του κόσμου έχει αποδώσει καρπούς. Ο λαός της Καβάλας και της Θάσου γνωρίζει πλέον τι το ετοιμάζουν και δεν θα το επιτρέψει. Ο τόπος μας δεν πωλείται, το μέλλον μας δεν αποθηκεύεται. Ενημερωνόμαστε, οργανωνόμαστε, δρούμε. Αυτά είναι, μας λέει λοιπόν η πρωτοβουλία ενάντια στην αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο της Καβάλας και εμείς εδώ, όπως είπαμε, δίνουμε φωνή σε αυτά τα εγχειρήματα και φυσικά σε αυτά τα θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες, τα οποία δεν ακούγονται από πουθενά. Ας ακούσουμε όμως τι είπε το μικρό αυτό ηχητικό του Αργύρη Μπακριτσί.
3: Φίλος μου, είχα πάει στην Καλαμάτα στο μνημόσυνο του πρώτου χρόνου για τους 600 που πνίγηκαν έξω από την πύλο των Εβαρίνων. Και τραγούδησα εκεί, ήταν μια συγκλονιστική δήλωση, με κάλεσαν και τέτοια. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν όλη η Καβάλα, όλη η Καλαμάτα. Και ρώτησε, είναι και οι δεξιοί και οι αριστεροί, λέει είναι όλοι και οι δεξιοί. Και λέω πώς γίνεται αυτό, λέει διότι όταν βγάζα τους πνιγμένους στην παραλία ήταν όλη η Καλαμάτα κάτω. Δηλαδή, αν δεν δεις το κακό με τα μάτια σου, δεν το αναγνωρίζεις. Μια κυρία της Καβάλας είπε, μα και αυτό ένα αέριο είναι όπως το καζάκι. Τι να πω, αν δεν δεις το κακό, αλλά πια ίσως είναι αργά.
2: Λοιπόν, και ας συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα. Πολύ φασαρία έγινε γύρω από το θέμα του γιατρού στο Καστελόριζο, το οποίο ακούμε από τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορες εκδοχές ή μάλλον εκδοχές του Δημάρχου του Καστελόριζου, της υπηρεσίας της υγειονομικής της Ρόδου και του κράτους, του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού της Υγείας. Αλλά δεν ακούγεται η φωνή, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν ακούγεται η φωνή του γιατρού. Η συνέντευξη που έδωσε. Εμείς σήμερα, για να καταλάβουμε ακριβώς τι έγινε, και η πλευρά τέλος πάντων του γιατρού, θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Παπανικολάου να δούμε τι είπε για αυτή την περίπτωση Ο Παναγιώτης Παπανικολάου είναι ο Γενικός Γραμματέας των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε για αυτή την ιστορία.
4: Σήμερα απασχολεί και πολύ σωστά απασχολεί την κοινή γνώμη το απαράδεκτο συμβάν με τον συνάδελφο αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο. Για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, αυτό που έγινε ήταν ότι ο συνάδελφος γιατρός υπηρεσίας Υπαίθρου δημόσια σε τηλεοπτικές εκπομπές επεσήμανε τόσο την ανάγκη στελέχωσης του περιφερειακού ιατρείου με ειδικευμένους γιατρούς, όσο και την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού ιατρείου με τον αναγκαίο εξοπλισμό, για παράδειγμα με φορητό αναλυτή τροπονίνης, αλλά κατήγγειλε και τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο οίκημα διαμονής που υποτίθεται ότι διαθέτει ο Δήμος για τους γιατρούς. Επίσης ζήτησε να απελευθερωθεί η πρόσβαση για τα ασθενοφόρα προς το περιφερειακό ιατρείο, η οποία εμποδίζεται από τέντες, τραπεζοκαθίσματα κλπ. Μετά από αυτές τις επισημάνσεις τις τηλεοπτικές του συναδέλφου, η αστυνομία πήγε στο περιφερειακό ιατρείο και τον συνέλαβε. Η αστυνομία πήγε στο περιφερειακό ιατρείο και τον συνέλαβε.

0: Αιγαίου, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν απολύτως τίποτα, δεν εξασφαλίζουν την αναγκαία στελέχωση, τον εξοπλισμό, δεν πληρώνουν καν τις οφειλούμενες εφημεριακές αμοιβές στους γιατρούς, αλλά επίσης αδιαφορούν και για τις συνθήκες διαμονής των συναδέρφων και για την εργασιακή τους υπερεξόδωση. Θα ήθελα όμως εκτός από αυτά να τονίσω και κάτι άλλο που δεν έχει τονιστεί όσο πρέπει. Τις ευθύνες του αστυνομικού διοικητή Καστελόριζου, αλλά και της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, αν βέβαια η αστυνομία ενήργησε σε συνεννόηση με την εισαγγελική αρχή και με έγκριση εισαγγελικής αρχής. Η δικαιολογία, η ανεπίσημη, η οποία διαρρέεται από αυτή τη μεριά της αστυνομίας, είναι τελείως έολη. Η δικαιολογία αυτή λέει ότι αν υποβληθεί μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ενάντια σε κάποιον, τότε η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να πάει αμέσως να συλλάβει αυτόν τον κάποιον, να τον πάει στο τμήμα για τις αναγκαίες διαδικασίες που μπορεί να κρατήσουν 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες και να δώσει ο εισαγγελέας εντολή μετά αν θα αφαιθεί ελεύθερος εν ώψη του αυτόφορου. Φυσικά αυτή η δικαιολογία δεν στέκει με τίποτα. Παράδειγμα, εάν υποθέσουμε ότι κάποιος επειδή έτσι του κατέβηκε θέλει να κάνει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ενάντια ας πούμε σε ένα γνωστό παρουσιαστή ειδήσεων ενός καναλιού τηλεοπτικής εμβέλειας, μισή ώρα πριν ξεκινήσει το δελτίο. Εσείς φαντάζεστε ότι θα πάει η αστυνομία μέσα στο στούντιο και θα συλλάβει τον δημοσιογράφο παρουσιαστή μέσα από το δελτίο? Ή αν υποθέσουμε ότι κάποιος άλλος θέλει να κάνει μια μήνυση σε γνωστές προσωπικότητες της πολιτικής και της ιδιοκτησιακής έτσι ιδιότητας αθλητικών ομάδων επειδή διαπληκτίστηκαν πριν από την έναρξη ενός αθλητικού αγώνα μπροστά στις κάμερες, να τους κάνει μήνυση για δυσφήμιση του αθλήματος. Εσείς φαντάζεστε ότι θα πήγαινε η αστυνομία στη διάρκεια του αγώνα να πάει να τους συλλάβει επειδή κάποιος τους έχει υποβάλει μήνυση? Ή ας το κάνω λιγάκι πιο ακραίο γιατί μιλάμε για γιατρούς. Ας πούμε ότι κάποιος θέλει να σκοτώσει κάποιον, τον χτυπάει με ένα λωστό στο κεφάλι και μετά φεύγει τρέχοντας. Μαθαίνει όμως μετά ότι ο τραυματίας δεν πέθανε επί τόπου, αλλά μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και χειρουργείται σε κρίσιμη κατάσταση σε ένα επείγον χειρουργείο. Θα μπορούσε σύμφωνα με αυτή τη λογική να πάει στο αστυνομικό τμήμα, να υποβάλει μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση ενάντια στο γιατρό που χειρουργεί το θύμα και να πάει η αστυνομία μέσα στο χειρουργείο να συλλάβει τον γιατρό, οπότε ο επίδοξος δολοφόνος θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να στεθεί με επιτυχία το εγχείρημά του. Αυτές είναι αστείες δικαιολογίες. Θα πρέπει αμέσως να μας δώσει εξηγήσεις ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, από πού και ως πού ο αστυνομικός διοικητής Καστελόριζου, επειδή λέει υποβλήθηκε στο γιατρό από κάποιον μια μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση, πρόκοψε να στείλει περιπολικό να μπαγλαρώσει κυριολεκτικά το γιατρό μέσα από το περιφερειακό ιατρείο. Και να μας τα πει αυτά ο ίδιος ο κύριος Ισοκοίδης, να μην κρυφτεί πάλι όπως άλλες φορές και να βάλει μπροστά την κυρία Δημογλίδου να λέει πάλι η κυρία Δημογλίδου ψέματα και ανοησίες, όπως η κυρία Δημογλίδου έλεγε ψέματα και ανοησίες τον περασμένο Φεβρουάριο μετά τα απαράδεκτα γεγονότα με την αστυνομική επίθεση ενάντια στους υγειονομικούς του νοσοκομείου Νίκαιας, όπου έβγαινε η κυρία Δημογλίδου και έλεγε άκουσον άκουσον ότι οι γιατροί ήθελαν να ανοίξουν κεφάλια. Ήθελαν να ανοίξουν κεφάλια οι γιατροί. Είχα επισημάνει τότε στην κυρία Δημογλίδου ότι οι μοναδικοί γιατροί που ανοίγουμε κεφάλια είμαστε εμείς οι νευροχειρουργοί και τα ανοίγουμε μέσα στο χειρουργείο θέλοντας να σώσουμε ζωές, όπως για παράδειγμα είχαμε σώσει το διαδηλωτή που του είχαν ανοίξει το κεφάλι επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου και διαδηλώσεων πρώτου μνημονίου, κάποιοι επίορκοι αστυνομικοί και ο οποίος στη συνέχεια δικαιώθηκε πανηγυρικά και ανάγκασε το κράτος να του καταβάλει παχυλή αποζημίωση. Άρα λοιπόν, χωρίς περιστροφές και χωρίς κρυψίματα, να βγει ο κύριος Ισοχοίδης να μας δώσει εξηγήσεις για αυτό το απαράδεκτο που έγινε στο Καστελόριζο.
1: You're listening to 3CR Community Radio 855 AM. Visit the 3CR website at 3cr.org.au/podcast.

0: podcast to hear the most recent recording from each show, or 3cr.org.au/streaming to listen live.
1: Να πούμε βασικά ότι θα μεταδώσουμε ένα ακόμα ηχητικό ρεπορτάζ του Τάσου Θεοφίλου σχετικά με τις φυλακές, ο οποίος έχει κάνει μια σειρά ηχητικών ρεπορτάζ γύρω από τους φυλακισμένους και γενικά από τη ζωή μέσα στις φυλακές της χώρας. Αυτή τη φορά όμως καταπιάνεται με ένα άλλο ζήτημα, το οποίο βέβαια έχει σχέση με τις φυλακές, ωστόσο είναι πιο εξειδικευμένο, με την έννοια ότι ασχολείται με το τι ακριβώς γίνεται, πώς ακριβώς ζουν και τι ακριβώς περιμένουν, τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι οποίοι αποφυλακίζονται. Το ρεπορτάζ αυτό καταπιάνεται με το ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πρώην φυλακισμένος μετά την αποφυλάκησή του. Εάν, ας πούμε, και κατά πόσο συνεχίζεται η τιμωρία του, εφόσον βέβαια έχει εκτίσει την ποινή στην οποία είχε καταδικαστεί, ποιες είναι οι μορφές όσον αφορά την θεσμική, ας το πούμε, και οπωσδήποτε κοινωνική αντιμετώπιση ενός πρώην φυλακισμένου τόσο από τις αρμόδιες αρχές όσο και από την κοινωνία γενικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι γίνεται αν πάει να ζητήσει δουλειά κάπου και όλα αυτά τα ζητήματα. Και πώς γενικά εντάσσεται μέσα στην κοινωνία μετά την αποφυλάκηση. Και λέγοντας κοινωνία, δεν εννοούμε μια οποιαδήποτε κοινωνία, εννοούμε την ελληνική κοινωνία με όλες τις παθογένειες και όλα όσα, τέλος πάντων, συμβαίνουν από την αρχή της σύστασης, τέλος πάντων, αυτής της κοινωνίας όσον αφορά τους φυλακισμένους. Ο Τάσος Θεοφίλου, ο οποίος ήταν και ο ίδιος πρώην φυλακισμένος για πολιτικούς λόγους, μίλησε με τον Κώστα Γουρνά, ο οποίος είναι πρώην φυλακισμένος, είχε φυλακιστεί για την υπόθεση του επαναστατικού αγώνα, με την Ελίζα Τριανταφύλου, η οποία είναι δημοσιογράφος από το Inside Story, με τον Νίκο Αρμένη, ο οποίος είναι διευθυντής του εκπαιδευτικού προγράμματος των γυναικείων φυλακών στη Θήβα, και με την Άννα Κασάπογλου, η οποία είναι εγκληματολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια. Να πούμε εδώ ότι το ρεπορτάζ αναρτήθηκε τέλος πάντων στο Omnia TV. Επίσης, αν πάτε στο Omnia TV στην ιστοσελίδα, μπορείτε να βρείτε και το link κάνοντας copy-paste στο YouTube. Είναι και εκεί όλο το ρεπορτάζ αυτό, όπως επίσης όλα τα ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Τάσος Θεοφίλου μέσα από το Omnia TV, είναι και αυτά στο YouTube, και τα περισσότερα τα οποία έχουμε αναμεταδώσει και εμείς. Λοιπόν, να παρακούσουμε αυτό το ρεπορτάζ.

0: Τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας πρώην κρατούμενος όταν αποφυλακίζεται? Συνεχίζει να τιμωρείται και μετά την έκθεση της ποινής του? Τι μορφές θεσμικού και κοινωνικού αποκλεισμού αντιμετωπίζει στο εργασιακό πεδίο? Πώς τα αλήθεια μεριμνά η πολιτεία για την ομαλή επιστροφή του στην κοινωνία? Είμαι ο Τάσος Θεοφίλου και αυτό είναι το Μαύρο Κουτί. Ένα webcast για τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Ο Κώστας Γουρνάς, πρώην κρατούμενος, η Ελίζα Τριανταφύλου, δημοσιογράφος στο Inside Story, ο Νίκος Αρμένης, διευθυντής δομών εκπαίδευσης γυναικείων φυλακών Θήβας και η Άννα Κασάπογλου, εγκληματολόγος και μεταδιδακτορική ερευνήτρια, μας μιλάνε για τη ζωή μετά τη φυλακή.
1: Φυλακίστηκα το 2010 γιατί ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για τη συμμετοχή μου στον επαναστατικό αγώνα και κρατήθηκα καθαρά για 7,5 έτη. Αποφυλακίστηκα το 2019.
0: Το θέμα του επεισοδίου είναι η επανένταξη, η επιστροφή στην κοινότητα και αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν και ως ένα βαθμό το ξέρω και από προσωπικές εμπειρίες ή τέλος πάντων από συζητήσεις, είναι τι δυσκολίες αντιμετωπίζει ένας κρατούμενος μετά την αποφυλάκησή του προκειμένου, ας πούμε, κυρίως να βρει δουλειά, κυρίως στο επαγγελματικό κομμάτι.
1: Τα εμπόδια, όπως θα ξέρεις και εσύ, ήταν πάρα πολλά. Με το καλημέρα, θα έλεγα, με την αποφυλάκηση, το βασικό πρόβλημα ήταν να μπορέσω, ας πούμε, να ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Και αυτό γιατί από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, ένα χρόνο μετά τη σύλληψή μου δηλαδή, μπήκα σε μία λίστα της Εθνικής Αρχής για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, η οποία δέσμευε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους λογαριασμούς και ανεξάρτητα από το αν έχεις καταδικαστεί για τις κατηγορίες που σου έχουν αποδοθεί ή όχι, δηλαδή σε αυτή τη λίστα μπήκαν και άνθρωποι που μετέπειτα αθώθηκαν. Οπότε τα πρώτα πράγματα που έκανα μετά την αποφυλάκηση, ας πούμε, για να βρω μια δουλειά ήταν να πάω σε τραπεζικά ιδρύματα να προσπαθήσω να ανοίξω λογαριασμούς ή να ανοίξω λογαριασμούς που μου είχαν δεσμευτεί, τέλος πάντων. Οπότε εκεί με συνοπτικές διαδικασίες μου απορρίφθηκε αυτό το αίτημα. Δεν μπορούσα να ανοίξω λογαριασμό σε καμία από τις τότε συστημικές τράπεζες, τις τέσσερις.
0: Οπότε αυτό σημαίνει και πρακτικά ότι δεν μπορείς να προσληφθείς, γιατί δεν μπορείς να έχεις μισθοδοσία.
1: Φυσικά, γιατί και η μισθοδοσία από τότε δεν επιτρεπόταν να γίνεται μετρητά πια. Θυμάμαι καλά, νομίζω και από νωρίτερα, από το 2011. Γινόταν αποκλειστικά μόνο μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Οπότε πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορώ να δουλέψω.
0: Ή ότι σε οθούσε κάπως τη μαύρη εργασία.
1: Πάντων, αυτό. Αναγκάστηκα να στραφώ σε μη συστημικές τράπεζες, ξέρω εγώ, χωρίς να αναφέρω τώρα κάποιες, οι οποίες τις λειτουργήσαν για ένα διάστημα, ώσπου τέλος πάντων το ανακάλυψαν η αρχή αυτή στην οποία εντάσσομαι έως τώρα ακόμα και μου κατέσχεσαν τους λογαριασμούς. Μετά από τέλος πάντων μια αλληλογραφία και συνεννοήσεις 1,5 χρόνου κατάφερα να ανοίξω ένα λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και μετά από 2 χρόνια να βγάλω και κάρτα κτλ. Και να έχω και internet banking.
2: Είμαι η Άννα Κασάπογλου, είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και η έρευνα την οποία έτσι εκπονώ έχει να κάνει με την παραβατικότητα των ανηλίκων και πώς βιώνουν την εμπειρία τους ερχόμενοι σε επαφή με το ποινικό κατασταλτικό σύστημα.
0: Σε σχέση με την επανένταξη ενός νέου που βγαίνει από τη φυλακή και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην κοινότητα, τι δυσκολίες αντιμετωπίζει?
2: Ναι. Πριν απ' όλα να πούμε ότι μέσα στη φυλακή υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι, όταν λέμε στα αζήτητα, στην κυριολεξία. Και δεν είναι λίγα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν τα αναζητά κανείς. Μπορεί να μην γνωρίζουν το όνομα της μητέρας τους, να έχουν θέμα με τα χαρτιά τους. Οπότε με το που θα είναι να αποφυλακιστούν, δεν υπάρχει κάποιος να τα παραλάβει. Ως ανηλίκους πρέπει κάποιος να τους παραλάβει. Και δεν υπάρχει. Κάτι άλλο που επίσης μπορεί να συναντήσει κανείς, και αυτό μου το είπανε κυρίως στο Ίδρυμα Αγωγής, ότι μπορεί ένα παιδί να το προετοιμάζουν να αποφυλακιστεί, να παίρνουν τους γονείς και ο γονιός να του λέει «Δεν μπορώ να έρθω τώρα». Οπότε υπάρχει ένα θέμα λίγο γενικότερα με το... Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα παιδικής προστασίας πραγματικής και όχι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με την παιδική προστασία, όπου να δει τι θα γίνει και με αυτά τα παιδιά.
3: Λέγομαι Νίκος Αρμένης, είμαι Διευθυντής Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών στον Ελαιώνα της Θήβας. Από το 2019 βρίσκομαι στις γυναίκες. Από το 2001 μέχρι το 2019 ήμουνα δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο του Αυλώνα. Από το 2004 ως προϊστάμενος εκεί. Και από το 19, όπως σου είπα, στον Ελαιώνα στις γυναίκες. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι στις γυναικείες φυλακές έχουμε μία άλλη χαρτογράφηση, ένα άλλο DNA φυλακής. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη γυναίκα κρατούμενη, η οποία υπόκειται ουσιαστικά σε έναν διπλό εγκλισμό και σε μια διπλή προσπάθεια σε σχέση με τον άντρα στην πορεία να ενσωματωθεί στην κοινωνία. Γιατί μια γυναίκα στη φυλακή σημαίνει απριόρι ότι έχει διαλυθεί και η οικογένειά της. Και σε ακόμα χειρότερη περίσταση έχει φάει ένα τεράστιο άκυρο από την οικογένειά της. Πράγμα που δεν συμβαίνει τόσο έντονα στους άντρες. Αυτή η γυναίκα λοιπόν όταν θα βγει στην κοινωνία πρέπει πρώτα να υφάνει ξανά τον ιστό της οικογένειάς της, αν γίνει αποδεκτή από αυτήν, και αφού το κάνει αυτό, να στήσει ξανά την οικογένεια δηλαδή με λίγα λόγια, να κερδίσει σε δεύτερη φάση την κοινωνία και τη δική της ζωή. Αυτό είναι το κομμάτι το μετά. Το κομμάτι το κατά τη διάρκεια του εγκλισμού της, οι γυναικείες φυλακές ως κτίριο, ως υπόσταση, δεν φτιάχτηκαν για να γίνουν φυλακές. Η ύπαρξη μόνο ουσιαστικά μίας γυναικείας φυλακής ουσιαστικά στερεί από τη γυναίκα η οποία είναι μακριά, είτε είναι Ελληνίδα είτε είναι ξένη, στερεί τη δυνατότητα να έχει επισκεπτήριο. Αν περάσεις, για παράδειγμα, από τη φυλακή μας απ' έξω σε ημέρες επισκεπτηρίου, θα δεις το πολύ 1, 2, 3 αυτοκίνητα.
4: Με λένε Ελίζα Τριανταφύλου, είμαι δημοσιογράφος στο Inside Story και πρόσφατα γράψαμε ένα θέμα για ένα μεγάλο πρόγραμμα που έτρεξε εκπαίδευσης και κατάρτισης που έτρεξε σε ελληνικές φυλακές με αμφίβολα αποτελέσματα.
5: Εγώ, Ελίζα, παρατηρώ ότι στον λόγο περί φυλακής που γίνεται στον δημόσιο διάλογο μπαίνει αρκετά το θέμα της ατομικής ευθύνης των κρατουμένων. Μεταξύ άλλων και όταν αυτοί έχουν εκτίσει και στο παρελθόν ποινές. Η μη ένταξή τους σε μια επαγγελματική κανονικότητα στυλιτεύεται ως κάποιο είδους προσωπική αποτυχία, τη στιγμή που μάλλον θα έπρεπε να θεωρείται ως αποτυχία της πολιτείας. Με την έννοια ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα για την επιστροφή στην κοινωνία, τόσο μετά την αποφυλάκηση, όσο και κατά τη διάρκεια της κράτησης. Εσύ έχεις ερευνήσει, όπως είπες, ένα θέμα που μπορεί να αποτελέσει και ένα μάλλον κακό παράδειγμα αυτής της μέρημνας, ή καλύτερα της απουσίας αυτής της μέρημνας. Οπότε, μάλλον θα θέλαμε να μας πεις δύο λόγια σχετικά με αυτό το ρεπορτάζ.
4: Η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής προδιέγραψε ένα πρόγραμμα το οποίο θα αφορούσε 2.000 ανήλικους και 5.500 ενήλικους κρατουμένους. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτά τα νούμερα? Δεν υπάρχουν 2.000 ανήλικοι. Οι ανήλικοι είναι 30 σε όλα τα καταστήματα κράτησης. Ακόμα και αν σε αυτούς προσθέσουμε και τους νεαρούς ανηλίκους, είναι 295. Η προχειρότητα σε αυτούς τους υπολογισμούς είναι εξόφθαλμη, διότι ακόμα και στο ίδιο το σώμα της διακήρυξης ενσωματώνονται τα στατιστικά της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής, από όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 2.000 ανήλικοι. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερον, δόθηκε πολύ λίγος χρόνος στα ενδιαφερόμενα κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης να υποβάλουν προσφορές. Μάλιστα, ένας από τους υποψήφιους ενδιαφερόμενους είχε ζητήσει μια παράταση, η οποία δεν δόθηκε. Μέσα στις ειδικότητες στις οποίες θα παίρνανε εκπαίδευση, μέσα στις ειδικότητες στις οποίες θα εκπαιδεύονταν οι κρατούμενοι, οι ενδιαφερόμενοι κρατούμενοι, ήταν και η ειδικότητα του σερβιτόρου. Εδώ υπάρχει το εξής τρελό, κατά την άποψή μου. Για να γίνει σερβιτόρος σε μπαρ και σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, γενικά όπου έχουν άδεια πώλησης αλκοολούχων ποτών, έτσι, πρέπει να έχεις, να προσκομίσεις ποινικό μητρό δικαστικής χρήσης. Εν ολίγης, δεν πρέπει να έχεις καταδικαστεί για ένα σωρό αδικήματα, για τα οποία οι περισσότεροι κρατούμενοι αυτή τη στιγμή είναι στις φυλακές.
1: Άλλες δυσκολίες που είχα ήταν γιατί τέλος πάντων δεν μπόρεσα να έχω μια... αυτά τα χρόνια που είναι τα 7 χρόνια που βρίσκομαι εκτός φυλακής, δεν μπόρεσα να έχω μια δουλειά, μια μόνιμη δουλειά, ας το πω έτσι. Οπότε στράφηκα, αναζήτησα και άλλες δουλειές, όπως για παράδειγμα στις πλατφόρμες που κάνουν διανομή. Σε μία από τις δύο πλατφόρμες ζητούσε ποινικό μητρό, που τέλος πάντων είναι κάτι που ένα μεγάλο πια ποσοστό εργαζομένων σαν δεύτερη δουλειά το κάνει. Ούτε και εκεί πέρα μπορούσα να έχω πρόσβαση. Δεν μπορούσα επίσης λόγω του 187, όχι ούτε καν του 187α, το 187, να έχω πρόσβαση στο να ανοίξω άδεια για ταξί.
5: Να σημειώσουμε, να σε διακόψω για να εξηγήσουμε ότι το 187 είναι ο νόμος περί εγκληματικών οργανώσεων, στον οποίο εμπίπτουν λόγω της καταχρηστικής εφαρμογής του περίπου το 50% ενδεχομένως των κρατουμένων, ας πούμε. Δεν είναι, αφορά μια πολύ μεγάλη μερίδα κρατουμένων, εν πάση περιπτώσει, και αποφυλακισμένων. Και ξέρεις άλλα επαγγέλματα στα οποία να υπάρχουν περιορισμοί.
1: Γνωρίζω ότι υπάρχουν.
5: Στην εστίαση νομίζω δεν αφορά μόνο την εγκληματική οργάνωση, αφορά και τις απλές οπλοκατοχές.
1: Και τις απλές οπλοκατοχές, σωστά.
5: Οπότε επίσης ισχύει περιορισμός νομίζω και για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία, δηλαδή νοσηλευτές και όλα τα σχετικά, φυσικοθεραπευτές, όλα αυτά. Πάλι με μόνη, πώς θα λένε, με μόνη καταδίκη την διακεκριμένη οπλοκατοχή. Επομένως μιλάμε για μια τεράστια γκάμα κατηγοριών. Οπότε
1: είναι
5: αποκλεί τον πράγματο.
1: Πολλοί κρατούμενοι που με τον ένα τον άλλο τρόπο φορτώνονται με αυτές τις κατηγορίες, οπότε μετά δεν μένουν και πολλά μπορείς να κάνεις. Δηλαδή μένουν μόνο αν έχεις κάποιον γνωστό, ας πούμε, να σε βάλει σε μια εταιρεία δικιά του και να, τέλος πάντων, να δείξει εμπιστοσύνη, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, όχι ο θεσμικός αποκλεισμός, αλλά ας πούμε κοινωνικός αποκλεισμός που προέρχεται από την προπαγάνδα αυτή, τη θεσμική προπαγάνδα, ότι ο αποφυλακιστέντας είναι ένας άνθρωπος που θα σου φέρει μόνο προβλήματα και στη δουλειά και παντού. Για παράδειγμα, εγώ έχω χάσει πάρα πολλές δουλειές και μου το έχουν πει ευθέως ότι αν δεν είχες το βιογραφικό αυτό, θα σε παίρναμε σε μια πολύ καλή θέση στην εταιρεία. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχω επιλέξει σε όποια δουλειά πηγαίνω να το λέω εκ των προτέρων ότι είμαι αυτός και έχω αποφυλακιστεί και αυτό είναι το βιογραφικό μου, το έχω πληρώσει, ας πούμε, ενώ δεν υπάρχει πολύ, δεν είναι πολύ εύκολο να σε εμπιστευτεί ο άλλος, ας το πούμε έτσι.
4: Και μιλάμε λοιπόν για 7.500 κρατούμενους. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό επί των κρατουμένων, όταν τα επίπεδα γλωσσομάθειας των κρατουμένων είναι πάρα πολύ χαμηλά. Είτε είναι Έλληνες κρατούμενοι είτε Αλλοδαποί. Επίσης το ποσοστό των Αλλοδαπών είναι πολύ ψηλό, αλλά ακόμα και Έλληνες κρατούμενοι δεν γνωρίζουν γραφική ανάγνωση. Άρα πόσα μαθαίνανε, ας πούμε, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πόσα μαθαίνανε ένα Word, ξέρω εγώ, Excel κτλ. Δηλαδή ήταν ένα πρόγραμμα που φαινόταν ότι δεν είχε σχεδιαστεί για να απευθυνθεί στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού των φυλακών. Και μάλιστα ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα κόστιζε και λίγο. Ο προϋπολογισμός του ήταν 24 εκατομμύρια. Είναι λεφτά τα οποία, έτσι όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι, θα μπορούσαν πραγματικά να συμβάλλουν με ένα πολύ θετικό τρόπο για τη μελλοντική αποκατάσταση των κρατουμένων και των αποφυλακισμένων. Τελικά όμως τι έγινε? Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού ήταν για αυτά τα προγράμματα εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, κατάρτισης κτλ. Και ένα μέρος αυτού των χρημάτων ήταν για την προμήθεια τάμπλετς, υπολογιστών και διάφορο και εξοπλισμών, όπως και την διαμόρφωση αιθουσών διδασκαλίας μέσα στα καταστήματα κράτησης. Αυτό το πρόγραμμα, 3 χρόνια αφότου συμβασιοποιήθηκε, δηλαδή 3 χρόνια αφότου ο ανάδοχος και αναθέτουσα αρχή υπογράψαν αυτή τη σύμβαση, βγήκε ουσιαστικά άκυρη.
1: Αυτό που γνωρίζω και στη δικιά μου περίπτωση ίσχυσε είναι ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι απευθύνονται σε γνωστούς γνωστών, συγγενείς, για να βρουν μετά κάποια δουλειά. Και εγώ κατά κύριο λόγο αυτό έχω κάνει. Δηλαδή στρέφομαι σε γνωστούς, σε φίλους, φίλων, σε πρώην συνεργάτες κτλ. Για να βρω κάποια εργασία.
5: Και το πόσο μπορεί ένας κρατούμενος μετά την αποφυλάκησή του, τι κοινωνικό κύκλο έχει πέρα από την στενή του οικογένεια και αν, είναι βέβαια ένα ερώτημα. Γνωρίζουμε περισσότεροι κρατούμενοι βγαίνουν, αποφυλακίζονται και είναι ήδη αποκομμένοι από το κοινωνικό τους πλαίσιο, και ακόμα περισσότεροι είναι έτσι οι μετανάστες κρατούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν καν στη χώρα κοινωνικό πλαίσιο.
1: Και είναι αυτό που συζητούσαμε πριν, ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο θεσμικό που να βοηθάει τους αποφυλακισμένους στο να, και να τους προστατεύει. Δηλαδή, είτε δίνοντας κάποια κίνητρα στον εργοδότη, είτε τέλος πάντων καλύπτοντας αυτό το πλαίσιο με αυτό που πραγματικά τέλος πάντων είναι ο αποφυλακισμένος, δεν είναι τέλος πάντων έσα ή ένα τέρας, το οποίο τέλος πάντων είναι ένας άνθρωπος που ενδεχομένως μπορεί να έχει οικογένεια ή και να μην έχει, τέλος πάντων το ίδιο είναι, προσπαθεί να δουλέψει, να επιβιώσει. Προσπαθεί να επανελευθεί στην κοινωνία. Τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος πρέπει, και θεσμικά τέλος πάντων πρέπει το κράτος να μεριμνήσει, ώστε να του δοθεί ευκαιρία όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι να μπορεί να βρει μια δουλειά. Χωρίς να υπάρχει αυτός ο φόβος, χωρίς να οδηγείται μαθηματικά, γιατί στατιστικά πολύ καλά γνωρίζεις εσύ ότι οι περισσότεροι κρατούμενοι αργά ή γρήγορα θα γυρνάνε στη φυλακή, γιατί αναγκάζονται από αυτό το πράγμα, την αδυναμία αυτή, να ενδεχομένως να διαπράξουν πάλι κάποια ρήπη.
5: Λειτουργεί σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ναι, με έναν τρόπο. Το κράτος μόνο στη διακήρυξη φαίνεται να έχει την επανένταξη, και στην πραγματικότητα έχει, απλά δεν δημιουργεί τις υποδομές για να στηρίξει αυτή την εργασιακή επανένταξη, αλλά μάλλον βάζει περισσότερα εμπόδια.
1: Να αναφέρω κάτι το οποίο είναι ευτράπελο. Δηλαδή, που μου συνέβη πριν μισό χρόνο περίπου. Το οποίο έχει να κάνει με μια ασφαλιστική εταιρεία που, στην οποία ασφάλιζε ένα μηχανάκι μου, ένα παπάκι, η οποία μετά το πέρας, ας πούμε, της ασφαλιστικής διάρκειας αποφάσισε ότι δεν θα ανανεώσει το ασφαλιστήριο για λόγους ασφαλείας. Που νομίζω ότι είναι και από τις πρώτες φορές που ένα πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει ένα μέτρο το οποίο αντιστοιχεί, ας πούμε, σε αυτό που κάνει η αρχή καταπολέμησης, που σε αποκλεί από το τραπεζικό σύστημα, αντίστοιχα σε αποκλεί και από το σύστημα που ασφαλίζεις, που κάνει ασφαλιστήρια συμβόλαια ουσιαστικά. Το οποίο είναι ένα επικίνδυνο πράγμα, κατά με. Δηλαδή, είναι το πέρασμα αυτό το ότι δίνει μια γραμμή ο θεσμός, το κράτος ουσιαστικά, και αυτή τη γραμμή την παίρνουν μετά οι εταιρείες και μπορούν να τις εφαρμόσουν χωρίς να δίνουν καμία δικαιολογία. Δηλαδή, στη δικιά μου περίπτωση, αυτό έγινε χωρίς να υπάρχει κάποια γνωστοποίηση ότι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο συνέβη αυτός ο αποκλεισμός.
5: αλλά παρόλα αυτά για λόγους ασφαλείας.
1: Ναι. Ένα γενικό.
5: Και οπότε σου στερούν και τη δυνατότητα να έχεις ένα όχημα.
1: Και να έχεις ένα όχημα, ακριβώς. Ναι.
5: Ούτε delivery εκτός των δύο πλατφορμών να μπορείς να δουλεύσεις, δηλαδή. Okay. Υπάρχουν δύο σκέλη. Ένα, ότι τόσο η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής δεν σχεδίασε τα πράγματα σωστά ώστε να έχει ένα υπαρκτό αποτέλεσμα στους κρατουμένους, να μπορεί να αντιστοιχεί το πρόγραμμα στις πραγματικές ανάγκες και στις πραγματικές δυνατότητες των κρατουμένων, αφενός, και αφετέρου έγινε τόσο τσαπατσούλικα που δεν μπόρεσε καν να λειτουργήσει, καλά καταλαβαίνω.
4: Κάποια μαθήματα γίνανε, εξοπλισμός πήγε στα καταστήματα, ακριβώς όμως επειδή εκ των υστέρων εντοπίστηκαν προβλήματα και που είχαν να κάνουν με το κείμενο της σύμβασης, αυτό που είπαμε, διαζώσει εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν προβλεπόταν στην πραγματικότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τελικά όμως αυτό υπογράφηκε. Ακυρώθηκε συνολικά αυτή η σύμβαση. Βέβαια, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχει, μέχρι και όταν δημοσιεύσαμε το ρεπορτάζ, δεν είχε βγάλει κάποιο έγγραφο ακύρωσης αυτής της σύμβασης. Πάντως υπάρχει αυτή η γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους που λέει ότι είναι μη νόμιμη οποιαδήποτε εκταμείευση χρημάτων. Mm-hmm. Πώς προέκυψε το νούμερο των 5.500 ενήλικων και 2.000 ανήλικων κρατουμένων από τη στιγμή που τα στατιστικά της ίδιας γραμματείας αντικλιματικής πολιτικής δεν επιβεβαιώνουν αυτούς τους τεράστιους αριθμούς για ανήλικους κρατουμένους και από τη στιγμή που ήταν ένα απίστευτα φιλόδοξο πλάνο ότι ένα 70% ουσιαστικά των κρατουμένων θα συμμετείχε σε αυτά τα προγράμματα. Η Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής δεν μας απάντησε. Είναι 24 εκατομμύρια, τα οποία είναι ένα τεράστιο ποσό, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιους κρατουμένους που θέλουν και τους απασχολεί το τι θα κάνουν μετά την αποφυλάκησή τους. Και τελικά αυτό το ποσό δεν αξιοποιήθηκε. Δεν αξιοποιήθηκε.
5: Ναι, εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα και οι αριθμοί, δηλαδή ότι 5.500 κρατούμενοι σε ποιον ακριβώς χώρο θεωρούν. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μάλλον δεν έχουν επισκεφτεί καν φυλακή. Πού θεωρούν ότι θα μπορούσαν να γίνουν αυτά τα μαθήματα, ποιοι χώροι θα μπορούσαν να στεγάσουν όλους αυτούς τους εκπαιδευόμενους. Δηλαδή πραγματικά είναι αδιανόητο.
4: Το θέμα των χώρων είναι κάτι το οποίο μου το επισήμανε η Αντιγόνη Στρατόγλου, η οποία έχει κάνει πολυετή έρευνα στις ελληνικές φυλακές και έχει εκδώσει κιόλας και την έρευνά της αυτή με τίτλο «Μαθαίνοντας τη φυλακή». Και αυτό που μου είπε από πρώτο χέρι, δηλαδή που το ξέρω, ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν χώροι εκπαίδευσης. Δηλαδή ιδρύονται σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας, ας πούμε, και δεν υπάρχουν χώροι να λειτουργήσουν. Πόσο μάλλον τώρα για επιπλέον αίθουσες, οι οποίες θα ήταν για όλα αυτά τα μαθήματα και τα επαγγέλματα τα οποία θα τρέχανε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Ζητήσαμε και από τον ανάδοχο να μας πει πόσες αίθουσες έφτιαξε και διάφορα άλλα τέτοια στοιχεία ως προς τον εξοπλισμό χώρων και την αναμόρφωση χώρων. Και μας είπε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να μας απαντήσει, που όπως είπαμε δεν μας έχει απαντήσει τίποτα. Η Αντιγόνη επίσης ήταν αυτή που μου επισήμανε πρώτη τα πολύ χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού στις ελληνικές φυλακές, το οποίο και από μόνο του είναι ένα στίγμα, σαφώς, δηλαδή μετά όταν θα βγει αυτός ο άνθρωπος, και ότι ξαφνικά, ας πούμε, δεν μπορείς να θες κάποιον να τον κάνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ψυκτικό, να πω ένα παράδειγμα, χωρίς να του έχεις μάθει γράμματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα μπορεί να διαβάσει την ύλη, δεν θα μπορεί να αντιληφθεί βασικές έννοιες. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα του κρατουμένου, είναι πρόβλημα της πολιτείας που δεν έχει φροντίσει όσο τον έχει σε ένα κέντρο κράτησης να του δώσει ό,τι καλύτερο, όσα περισσότερα εφόδια μπορεί για το μετά. Από τη στιγμή που, από ό,τι βλέπουμε, ευρωπαϊκά χρήματα υπάρχουν, έτσι, 24 εκατομμύρια, ξαναλέω, είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο θα μπορούσε να κάνει δουλειά.
2: Γιατί αυτό το παιδί προφανώς, όταν θα βγει και θα γυρίσει στο δρόμο, ό,τι και να έχεις κάνει μέσα στη φυλακή, όσο σχολείο και να έχει πάει, όσο και να το έχει στηρίξει με δράσεις και δομές, όταν δεν έχει που να γυρίσει, προφανώς και θα ξαναγυρίσει στη φυλακή. Και το γεγονός ότι για κάποια παιδιά η συνθήκη της φυλακής μπορεί να είναι πιο ασφαλής ή πιο να έχουν τροφή, στέγη, είναι λίγο προβληματικό. Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε για επανένταξη των ανηλίκων αν δεν εντάξουμε σε όλο αυτό σε όλη αυτή τη σχέση και την οικογένεια. Γιατί αυτό το παιδί θα γυρίσει σε μια οικογένεια. Ενώ παίρνοντας τα παιδιά τα οποία έχουν κάπου να γυρίσουν και όχι αυτά που δεν έχουν. Μέσα στις, και στο Ίδρυμα Αγωγής και στη φυλακή γίνεται πολύ σημαντική δουλειά από, το σχολείο, από τα σχολεία που υπάρχουν και στις, και στις, και στις δύο δομές. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν αδιάγνωστα, πώς το λένε, αδιάγνωστες αναπηρίες, δηλαδή μπορεί να είναι παιδιά με αυτισμό, με νοητική αναπηρία και όλα αυτά που δεν έχουν διαγνωστεί. Οπότε όταν ένα τέτοιο παιδί το παίρνεις και το πας στη φυλακή, πάλι διαχειρίζεσαι ένα κοινωνικό ζήτημα όπως είναι η αναπηρία, γιατί ένα παιδί που μπορεί να μην έχει διαγνωστεί με αυτισμό μπορεί να επιδείξει μια συμπεριφορά πιο επιθετική, χωρίς να ελέγξεις ότι αυτό το παιδί μπορεί να χρειάζεται μια άλλη βοήθεια και όχι φυλακή και το στείλει στη φυλακή, είναι καταστροφικό όλο αυτό. Στις φυλακές επίσης θα έπρεπε και στα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχουν οπωσδήποτε λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία επίσης δεν είναι διαγνωσμένα, επίσης τα οποία φτάνουν να πάνε στο σχολείο και ενώ μπορεί για παράδειγμα να έχουν απολυτήριο δημοτικού, να μην ξέρουν να γράφουν το όνομά τους.
5: Αυτό γιατί συμβαίνει?
2: Αυτό τώρα μπορεί να συμβαίνει, όπως είπα και πριν, είναι παιδιά που δεν είναι πολύ επιθυμητά στο σχολείο. Το ότι μπορεί να πάρουν ένα πολιτήριο κάποιες φορές, μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μπορεί να σημαίνει και πάρτον να φύγεις από το κεφάλι μας, μπορεί να σημαίνει πολλά τέτοια. Παρατηρήθηκε όμως ότι ενώ στο παρελθόν τα παιδιά δεν είχαν απολυτήριο δημοτικού που κατέληγαν στη φυλακή ή στο ίδρυμα, τώρα έχουν απολυτήριο δημοτικού, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν και τις γνώσεις που υποδηλώνει το ότι έχω το απολυτήριο δημοτικού. Η δουλειά που γίνεται στα σχολεία είναι εξατομικευμένη. Γιατί μπορεί ένα παιδί να είναι στην πρώτη, στην δεύτερη, στην τρίτη γυμνασίου, δεν μπορεί να ακολουθήσει την ύλη αν δεν ξέρει να γράφει ή αν δεν έχει κατακτήσει κάποια πράγματα. Γίνεται δουλειά. Αυτό που επίσης όμως αντιμετωπίζουν τα σχολεία της φυλακής είναι όταν έρχονται σε επαφή με τα σχολεία εκτός φυλακής, γιατί ένα παιδί είναι να αποφυλακιστεί και να πάει στο σχολείο που μπορεί να πήγαινε, επίσης βρίσκουν αντιστάσεις, δηλαδή τα σχολεία δεν τα θέλουν. Mm-hmm. Όταν τελικά αναγκάζονται και τα δέχονται όμως και βλέπουν τι δουλειά έχει γίνει, κάποιες φορές επανέρχονται και λένε έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά και όλο αυτό. Τα παιδιά στο σχολείο, δηλαδή όσα πηγαίναν στο σχολείο και μου μίλησαν, από τις 10 λέξεις οι 9 ήταν σχολείο. Ειδικά στο Ίδρυμα Αγωγής ήταν πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό για τα παιδιά το σχολείο.
3: Αυτά τα 200 χρόνια ενός θεσμού, ο οποίος είναι αποτυχημένος, τιμωρητικός, εκδικητικός, βορρά ουσιαστικά στη λαϊκή, πώς να το εκφράσω, σε αυτό που λέμε βορρά στο λαϊκισμό, βορρά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μία εύκολη παρένθεση που μπορούμε να βάλουμε μέσα στους ανθρώπους και δεν τρέχει κάστανο. Χωρίς, και το βλέπουμε όλο αυτό μικρόφθαλμα, χωρίς να μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, βάζοντας τους μέσα εκεί, τους κάνεις πραγματικά θηρία. Και έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σήμερα που μιλάμε, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση. Με 13.000 ανθρώπους, αύριο αν βγουν, δώσ' τους τα πάντα και πες ότι κάνω ένα restart. Κάνε ένα κοινωνικό συμβόλαιο με τον κόσμο και πες ότι αυτούς τους ανθρώπους, ναι, θα τους έχω μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση έναντι των υπολείπων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είναι επικίνδυνοι για την υπόλοιπη κοινωνία, γιατί δεν θα πεινάνε, δεν θα κρυώνουν, δεν θα κάνουν, δεν θα ράνουν. Και δεν αναφέρομαι σε αυτό το 5% κάποιων κρατουμένων, οι οποίοι είτε μπήκανε από επιλογή, είτε μπήκανε με την έννοια του ότι δεν θα τους ξαναδούμε. Το πρόβλημά μου είναι οι άνθρωποι, και φαντάζομαι και το πρόβλημα της κοινωνίας είναι αυτό. Οι άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν στις φυλακές. Η μικρή εγκληματικότητα.
6: Ήταν το 5ο από τη σειρά webcast «Το Μαύρο Κουτί», που καταπιάνεται με τις πιο υποφωτισμένες όψεις των ελληνικών φυλακών. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παρουσίαση Τάσος Θεοφίλου. Εικόνα, μουσική και μοντάζ Αντώνης Δημόπουλος. Επιμέλεια και εκτέλεση παραγωγής Λουκάς Ταμέλος. Μια παραγωγή του Όμνια TV με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Bell, Γραφείο Θεσσαλονίκης.